Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικ

Μάθα, όλο το πάρει ο Δεν θέλετε να πείτε κάτι τέτοιο. Δεν θέλετε να πείτε κάτι τέτοιο.

χρόνια, 26 κύριοι δημοκρατών, 36 κύριοι δημοκρατών, όλοι οι κύριοι μας κάνουν τις ομαστικές αλληλεγγύες, καλά, κακώς να φέρουν πια, είπε να πούμε όμως, είναι να φέρουν τα άλλη αγωγή.